0: cacciuta poi.
1: Trevzio il Dallamo.
2: Σκύβανο κλικ, μόλιον σου πόλτο κλείβνο πόλτο.
1: Ήαν σύνες ο Δόγκου Ράδιου, ο μόλιος είναι ράδιου, ιο.